Σάρα Ουρκίτου, η Ρίφα Ρεγίν, η Στήριξ Εντίτου. Εστίρα πλαντσαράκ, ε. Μπορεί να στα πεντσάτου ρε τα γάγερα ορία και μουντάκα κοπόρτου ανεγείτε μαλλί μαϊτούγου. Ε τα γκάουρ δουγούν ηλιούν θεμουντή αλωνέκεν, για μπαθέρ εσανικέθε. Ένια ούτε ελόρι ε τα λένε όσαν δουγούν με θέλα, μόνο κουστίον εν ηγκρούαν κάντου και έγινε γίντου ένα ντουδάρι γαβεγάνιερα εμέν Εουσκαλερίαν. Ένια ούτε ελόρι ε τα, αούρτεν δίσκο περία ρε κίντα τόρκι γούνα. Δίσκο ρε νηθένα φεστίνα λέντε τα γάγερα. Ε τα φεστίνα λέντε παράκι σου θέρεσαν αϊδουέν. Δένα αβία δάν, μπανια δένα αουσνάρτου. Babegira, gaur iluntzerako horrek ere balio dezake. Einaute lorri eta iluntzean kantua kasunetan kentzazpitaldearekin eta akustikoan gainera. Jo, eta hau ere pasako da, egun hau ere pasako da, eta ilargiare joango da baztertzen. Eta baztertze horrekin batera, denok hau abestuko dugu. He comes the sun, hemen da berriz ere eguzkia. He comes the sun. Eskerrik asko ondizan, biarrate zeure txuran ibili.